0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις συγχρονίτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτή είναι η Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossing Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Μόλις εσένα σκεφτώ, παραλογίζω μια μέρα. Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζω με. Μόλις εσένα

0: Έχουμε τη Real Madrid στον τελικό της EuroLeague. Κατάμεστο από 18.000 φίλους των Ερυθρόλευκων το Telecom Center. Προετοιμάζονται για πανηγυρισμούς στον Πειραιά. Απευθείας συνδέσεις. Πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα και εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα. Πορείες διαμαρτυρίας και συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του ΟΖΕΛ και του Κιλιντζάρογλου. Πλησιάζουν στη συμφωνία τερματισμού του πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Προχωρούν με επικοδομητικό τρόπο οι διαπραγματεύσεις, υποστηρίζει ο Τραμπ. Υπάρχει σύγκληση, αλλά όχι συμφωνία, απαντάει η Τεχεράνη. Προσέγγιση για τα στενά του ορμού, απόσταση για τα πυρηνικά. Άγρια πατροκτονία στη Θεσσαλονίκη. 30χρονος σκότωσε τον πατέρα του με κατσαβίδι, συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία. Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγα λεπτά ο μεγάλος τελικός της EuroLeague στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real Madrid, οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας τους και πρώτο μετά από 13 χρόνια. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Χαλβατσιώτη για να μας δώσει πληροφορίες για το αγωνιστικό σκέλος. Κώστα.
1: Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, σε δευτερόλεπτα το τζάμπολ. Οι δύο πεντάδες έχουν πάρει θέση στο Παρκέ. Ολυμπιακός με την ίδια δωδεκάδα του ημιτελικού και με την ίδια πεντάδα, δηλαδή Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζέγκο, Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ. Ούτε η Ρεάλ έχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε πέρα από τις τρεις απουσίες των ψηλών. Ο Ολυμπιακός θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια με την άμυνα αυτή που θα εκμηδενήσει τον αντίπαλό της και θα εκμεταλλευτεί όλες τις αδυναμίες Ρεάλ για να βγει μπροστά και να ανακτήσει τα ενία του αγώνα. Νωρίς. Χρειάζεται όμως διάρκεια, σοβαρότητα, συγκέντρωση και προσοχή για να αποφευθούν τα λάθη. Σε 40 λεπτά θα ξέρουμε τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης και ευχόμαστε να είναι Ολυμπιακός.
0: Ακούμε και τις φωνές του φιλαθλού κοινού. Κώστα Χαλβατσιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μεγάλη ήταν η ανυπομονησία των φίλων του Ολυμπιακού για τον τελικό, αρκετές ώρες πριν την αναμέτρηση. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στο πλευρό τους περισσότερους από 18.000 φίλους τους που ενισχύουν την προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου.
2: Σε ρυθμούς EuroLeague χώρα.
3: Σήμερα βλέπω 100% νίκη του Ολυμπιακού.
4: Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά ας το πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Το τζάμπολ μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης σφύριξε στις 9. Οι Πειραιώτες είναι αποφασισμένοι να κατακτήσουν το τέταρτο του τρόπαιο.
5: Η ομάδα μας εκπάει εξαιρετικά και περιμένουμε τη μεγάλη επιτυχία σήμερα.
6: Θα το σηκώσει.
5: Βεβαίως, είμαστε σίγουροι για την νίκη σήμερα.
2: Περισσότεροι από 18.000 ενθουσιώδεις φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο πλευρό της ομάδας για την μεγάλη αναμέτρηση.
7: Καλή επιτυχία, Ολυμπιακέ!
8: Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού δεν επέλεξαν τον ηλεκτρικό, αλλά τα μηχανάκια τους προκειμένου να φτάσουν σε εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ με κονβόι μέσα σε πανηγυρικό κλίμα.
9: Είναι μια εύκολη πειρά του Ολυμπιακού, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα και το αξίζει.
10: Θα το ευχαριστηθούμε, θα πάμε με τα μηχανάκια. Είμαστε δικοί.
11: Θα πανηγυρίσουμε, είμαστε έτοιμοι. Είχαμε μόνο και μόνο γι' αυτό.
12: Θα είναι ντέρμπι, πιστεύω, γιατί η Ρεάλ και χωρίς ψηλό έχει μεγάλη ποιότητα, αλλά έχουμε τον MVP, έχουμε την πεντάδα μας, είμαστε έτοιμοι για όλα.
2: Στο Παναθηναϊκό στάδιο συγκεντρώθηκαν οι φίλαθλοι της Ρεάλ. Επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία για να πάνε οργανωμένα στο T-Center.
13: We don't have big men, we will win with the smaller one. Small, we will run more than the others.
14: Η Ρεάλ πάντα όταν είναι outsider κερδίζει.
15: It's going to be hard, but we are going to try.
16: Βρισκόμαστε μέσα σε ένα από τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους φιλάθλους της Real στο ΟΑΚΑ και ο ενθουσιασμός, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, είναι διάχυτος.
17: I know if we're gonna win, but we will try hard as usual. We will win.
2: Όσοι τυχεροί βρεθούν απόψε στο T-Center θα ζήσουν ένα μοναδικό μπασκετικό θέαμα. Το pre-game show θα ανοίξει ο παγκοσμίου φήμης DJ Δημήτρη Βάρδας.
18: Θα γίνει χαμός σήμερα, θα περάσουμε τέλεια.
19: We are from France and you are going from Olympiacos.
20: Το τέταρτο στέλ θα ράψουμε σήμερα.
21: 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, συντρών και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά K19 συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη διεξαγωγή του Final Four.
2: Τον απόψινό αγώνα θα παρακολουθεί και η Ντάρα. Η νικήτρια της Eurovision πόσταρε τις δικές της ευχές προς τον Βούλγαρο Φόρβορντ των Πειραιωτών.
22: Εύχομαι καλή επιτυχία στον Σάσα Βεζέρκοφ σήμερα. Όρμα τους νικητή.
2: Ολυμπιακός και Ρεάλ αναμετρώνται για πέμπτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας, με πιο πρόσφατη αυτή του 2023 στο Κάουνας, όταν ο Σέρχιο Γιούλ έκρινε το παιχνίδι στο φινάλε. Μοναδική νίκη των Ερυθρόλευκων το 2013 στο Λονδίνο, όπου πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Πανούλης.
0: Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας, διεκδικώντας το ευρωπαϊκό στέμα στο μπάσκετ. Οι Ερυθρόλευκοι αναδείχθηκαν κορυφαία ομάδα της κανονικής περίοδου και δεν φαίνεται να πτωούνται από την κατάρα που συνοδεύει αυτό το τίτλο. Σκούπισαν τη Μονακό με 3-0 στα play-off και στον ημιτελικό έκαναν την περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε να μοιάζει περιορισμένων δυνατοτήτων. Με ατσάλινη άμυνα, με τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και τον απολύτως καθοριστικό Αλεκ Πίτερς, επιβλήθηκαν εύκολα
1: 79-61. Finals of the EuroLeague in my second year in the EuroLeague, so super proud to be in this, you know, moment and just try to enjoy it as much as possible.
0: Από την πλευρά της Real Madrid, τερμάτισε τρίτη στην κανονική περίοδο, ξεπέρασε με 3-1 στα play-off τη Hapoel Tel Aviv του Δημήτρη Τούδη και στον ισπανικό ημιτελικό με τη Βαλένθια απέδειξε το ειδικό βάρος της φανέρας, κερδίζοντας 105-90 με ηγέτη τον Μάριο Χεζόνια. Μελανό σημείο, ο τραυματισμός του Γκαρούμπα που άφησε τη Βασίλισσα χωρίς center μετά και τις απουσίες των Ταβάρες και Λεν.
6: Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, εμείς ξέρουμε τις δυνατότητές μας και αν πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, εμείς πιστεύουμε πάντα σε αυτούς μας. Από εκεί και πέρα, μαζί με τον κόσμο μας, έχουμε δουλέψει πολύ, ξέρουμε τη Real και ξέρουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Μια ιστορική φανέλα με τα πιο πολλά τρόπαια που πάντα βρίσκει τρόπο να είναι εδώ, να είναι στα μεγάλα ραντεβού και να σου βάζει δύσκολο. Οπότε δεν υπάρχει ούτε φαβορί ούτε υποτίμηση, υπάρχει να παίξουμε το παιχνίδι μας.
0: Οι Μαδριλένοι προηγούνται με 3-1 στους τελικούς, με τον Ολυμπιακό να έχει πετύχει τη μοναδική νίκη το 2013 στο Λονδίνο στην εποπτεία του Βασίλη Σπανούλη.
23: Ανεβάζει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 8 πόντους, 70-62.
0: Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ξορκίσουν και το φάντασμα της τελευταίας τους είδας από τη Ρεάλ στο τελικό του 2023 στο Κάουνας με το καλάθι μαχαιριά του Σέρχιο Γιούλ.
24: We are where we want to be. To have a chance to play another final is a great chance to keep winning, to keep making history. We know that this is not going to be easy. And from we have probably the best team in Europe this year.
0: Απόψε ο Ολυμπιακός και Ρεάλ θα συναντηθούν για πρώτη φορά σε τελικό επί ελληνικού εδάφους με τον Γιώργο Μπαλτζόκα έτοιμο να πάρει μια ακόμα ρεβάνς από τη Βασίλισσα.
2: Ο Πειραιάς αδειμονεί για επικράτηση του Ολυμπιακού και ήδη στο Δημοτικό Θέατρο έχει στηθεί εξέδρα για τους πανηγυρισμούς. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Κυρίτση, ενώ στο Πασαλιμάνιο που και εκεί προετοιμάζονται πυρετοδός βρίσκεται η Ιωάννα Βουτσή. Ξεκινάμε μαζί σου, Ειρήνη.
25: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Ευρυδίκη έχει φωτιστεί στα κόκκινα, όπως μπορείς να δεις και εσύ από πίσω μου. Έχει στηθεί η εξέδρα, έχουν τοποθετηθεί τα κικιντώματα, έχει γίνει ο τελικός έλεγχος στα φώτα, στις κάμερες, αλλά και στα μικρόφωνα και όλα είναι έτοιμα λοιπόν προκειμένου να πραγματοποιηθεί εδώ μια μεγάλη γιορτή. Ο Πειραιάς θα υποδεχθεί την ομάδα του Ολυμπιακού εφόσον αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά τη λήξη του αγώνα. Ήδη από τώρα υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού της πλατείας, φορώντας μπλούζες της ομάδας και κασκόλ, προκειμένου να είναι εδώ κοντά μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, ώστε να πιάσουν μια καλή θέση μπροστά από την εξέδρα για να δουν τους αγαπημένους τους παίκτες μετά τον τελικό. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι βρίσκονται στις καφετέριες πέριξ της πλατείας, φωνάζουν συνθήματα και παρακολουθούν τον αγώνα που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά. Η αγώνα των φιλάθλων, όπως καταλαβαίνετε, έχει κορυφωθεί. Αναμένουν λοιπόν ο Ολυμπιακός να στεφθεί λοιπόν πρωταθλητής Ευρώπης και να σηκώσει βέβαια την κούπα.
2: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε. Να πάμε και στο Πασαλιμάνι. Η Ιωάννα Βουτσή, η αγωνία των φίλων του Ολυμπιακού χτυπά κόκκινο.
25: Στα κόκκινα πραγματικά και κυριολεκτικά και μεταφορικά οι φίλαθλοι εδώ του Ολυμπιακού που παρακολουθούν με αγωνία τα πρώτα λεπτά του αγώνα, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, όλοι με κόκκινες φανέλες, κόκκινες σημαίες υποστηρίζουν την αγαπημένη τους ομάδα, την ομάδα που αγαπάνε, με συνθήματα, βαρελότα, τύμπανα, όλοι μαζί εδώ ενωμένοι στέλνουν τη θετική τους ενέργεια στην ομάδα. Αυτή την ώρα γίνεται το αδιαχώρητο. Όσοι δεν μπόρεσαν εδώ στις καφετέριες να κλείσουν μια θέση στα τραπέζια, κάθονται στα παιδιά, κάθονται όρθιοι για να δούμε και να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Το κλίμα αναμένεται ακόμα πιο πανηγυρικό όσο περνάει η ώρα, ενώ εδώ είναι και το σημείο όπου εφόσον ο Ολυμπιακός αναδειχθεί νικητής θα γίνουν και οι πανηγυρισμοί.
2: Ακούμε και τις φωνές των φιλάθλων για την κατάκτηση του τέταρτου τροπέου της ομάδας τους. Ιωάννα Βουτσή, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πολύ. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα πραγματοποίησε η τουρκική αστυνομία για να εκδιώξει τον ανατρεπέντα ηγέτη, ο Γκιουροζέλ, που αρνείται να παραδώσει τα ηνία. Στη θέση του επανήλθε ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Την ίδια ώρα, μέλη του κόμματος κάνουν λόγο για πραξικόπημα.
3: Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισβάλλουν στο κεντρικό κτίριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα. Προσπαθούν να σπάσουν με σφυριά τα τζάμια.
4: Şerif Kuvvet ekipte de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen girişi zemin kat.
3: Οι σκηνές μέσα και έξω από το κτίριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαοτικές. Οι αστυνομικοί έσπασαν τις πύλες και αντιμετώπισαν με δακρυγόνα και άβρες νερού εκατοντάδες συγκεντρωμένους υποστηρικτές του καθερευθέντος πρόεδρου ως Γκιουροζέλ που προσπαθούσαν να τους εμποδίσουν να προχωρήσουν. Μέσα, στελέχοι είχαν οχυρώσει τις εισόδους με έπιπλα. Από τα ξημερώματα, ο Ζέλ και οι υποστηρικτές του είχαν ταμπουρωθεί στο κτίριο, αρνούμενοι να παραδώσουν την ηγεσία και πάλι στον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Μέλη του κόμματος κάνουν λόγο για πραξικόπημα και κατηγορούν τον Κιλιντζάρογλου και τους δικηγόρους του ότι αυτοί έστειλαν την αστυνομία στο κτίριο.
5: Kayyum görevini tebliğ alan kişinin avukatı yapıyor bunları. Utanç verici bir tablo. Gerçekten.
3: Κατόπιν πολύωρης πολιορκίας, ο Γκιουροζέλ βγήκε τελικά από το κτίριο, δηλώνοντας ωστόσο ότι ο αγώνας συνεχίζεται.
7: Geri alınmak üzere çıkıyoruz. Buraya bir daha geldiğimizde bir daha ne bu iktidar ne de bu iktidarın işbirlikçileri bir daha buna cesaret edin.
3: Πλαισιωμένος από εκατοντάδες υποστηρικτές, ξεκίνησε με τα πόδια προς το τουρκικό κοινοβούλιο, απαιτώντας να πραγματοποιηθεί έκτακτο συνέδριο του κόμματος μέσα σε 40 ημέρες.
2: Σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκριτριά μας, Ελβίρα Κρίθαρη. Στους δρόμους βρέθηκαν οι υποστηρικτές του ως Γκιουροζέλ, πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας, Ελβίρα.
8: Ευρυγή, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, είμαστε στο σημείο που πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των υποστηρικτών των Γκιουροζέλ που πραγματοποιούνταν εδώ, όπως και σε άλλα σημεία της Κωνσταντινούπολης. Ήταν μαζική, μαζικότερη ήταν η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται χάος στους δρόμους από τις άβρες της αστυνομίας που προσπαθούν, είχαν βρεθεί εδώ, είχαν αποκλείσει τον δρόμο και προσπαθούν να περάσουν. Ήταν μια έντονη πορεία και ακόμα εντονότερη βέβαια αυτή που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Ζέλ στην Άγκυρα. Έχει φτάσει πια στο κοινοβούλιο, έχει δηλώσει ότι αυτό είναι το νέο σπίτι του Τσεχαπέ, αυτή είναι η νέα του έδρα. Έχουμε αφήσει τα γραφεία σε αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτά, αλλά το πατρικό μας σπίτι και από εδώ θα είμαστε πια μέχρι το τέλος. Έχει δώσει ένα μήνυμα για τη συνέχιση του αγώνα του μέχρι το τέλος. Αυτό που ζητάει ο Ζέλ Ευρυδίκη είναι ένα συνέδριο τους επόμενες 40 μέρες που θα κρίνει τον ίδιο και πάλι αρχηγό του κόμματος, όπως το συνέδριο του 23, το οποίο κρίθηκε άκυρο. Στις τελευταίες εξελίξεις τώρα να σου πω ακόμα ότι η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας διέταξε έρευνα για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην πορεία για παραβίαση του νόμου περί συγκεντρώσεων και δηλώσεων, αντίσταση σε δημόσιο λειτουργό και εκούσια σωματική βλάβη. Φαίνεται πως το κλίμα παραμένει τεταμένο στην Τουρκία και κανείς δεν ξέρει, Ευρυδίκη, πώς θα εξελιχθεί το κλίμα εντός της αντιπολίτευσης στις επόμενες μέρες, ποια είναι τα πιθανά σενάρια. Πολλοί κάνουν λόγο ακόμα και για διάλυση του κόμματος, ενώ βέβαια και η αντίσταση, η αντίθεσή τους με τις κυβερνητικές επιλογές είναι πάρα πολύ έντονη.
2: Μάλιστα, Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται ότι πλησιάζουν σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξή του. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές καταλήγουν σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών, στη διάρκεια της οποίας θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και το Ιράν θα παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων. Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει προσέγγιση, αλλά όχι συμφωνία. Σε τροχιά συμφωνίας φαίνεται να έχουν μπει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τονίζει σε ανάρτησή του ότι η διαπραγμάτευση για ένα μνημόνιο κατανόησης έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Ζητεί όμως προσεκτικούς χειρισμούς για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
9: Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν σε τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι υπέρ μας.
2: Για την πρόοδο των συνομιλιών και το περιεχόμενο του μνημονίου, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τηλεφωνικά τους ηγέτες μουσουλμανικών χωρών.
10: Συγχαίρω τον πρόεδρο Τραμπ για τις εξαιρετικές προσπάθειες να επιδιώξει την ειρήνη και για την πολύ παραγωγική επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες από Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ιορδανία και Πακιστάν.
2: Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε μάλιστα αισιόδοξος ότι σύντομα οι δύο πλευρές θα καθίσουν ξανά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, με το Αλαραμπίγια να προσδιορίζει την ημερομηνία της συνάντησης στις 5 Ιουνίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης πάντως μεταδίδουν ότι παραμένουν ένα-δύο σημεία διαφωνίας, τονίζοντας ότι ο χρόνος πιέζει τη Δύση.
11: این مسئله رو مطرح کرده بودیم الان هم آماده ایم به هیچ وجه از اون عزت و سربلندی کشور در قبال اون کوتاه نخواهند بود
2: την ύπαρξη προόδου επιβεβαίωσε και ο Μάρκο Ρούμπιο, παρότι ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία.
12: Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits. And I mean open streets without tolls.
13: Υπάρχει σύγκληση, αλλά αυτό δεν σημαίνει συμφωνία στα ζητήματα κλειδιά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το μνημόνιο κατανόησης θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την ταυτόχρονη άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Η εκεχηρία θα παραταθεί για ακόμα δύο μήνες, διάστημα εντατικών διαπραγματεύσεων γύρω από το ζήτημα αγκάθι των πυρηνικών της Τεχεράνης και των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Παρά τα βήματα προόδου, η καχυποψία πάντως παραμένει.
10: Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας. Οποιαδήποτε νέα επίθεση από τον εχθρό θα λάβει μια καταστροφική απάντηση σε ολόκληρη την περιοχή και πέρα από αυτή.
2: Η συμφωνία θα προβλέπει επίσης τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
9: Συμφωνήσαμε με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείψει εντελώς την πυρηνική απειλή.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε την ανησυχία του για τη δράση της Χεζμπολάχ και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ διατηρεί την ελευθερία δράσης ενάντια σε απειλές, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό, καταρρίφθηκε Ισραηλινό ντρόουν κατασκοπίας και επιτήρησης στο νότιο Ιράν.
14: Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε σημείο ελέγχου του Λευκού Οίκου με δράστη έναν 20χρονο, τον Νασίρ Μπεστ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών. Το σοβαρό περιστατικό, στο οποίο τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ήρθε να προσθεθεί στην πρόσφατη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών.
26: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
27: Η δημοσιογράφος του ABC Σελίνα Χουάνγκ κάνει ρεπορτάζ για το Ιράν από τον Λευκό Οίκο όταν ακούει τους πυροβολισμούς. Αμέσως πέφτει κάτω για να προστατευτεί. Ο δημοσιογράφος του CBS διακόπτει το ρεπορτάζ του και μαζί με άλλους ανταποκριτές απομακρύνεται τρέχοντας. Πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών εκενώνουν την περιοχή, ενώ οι δημοσιογράφοι σπέβδουν στην αίθουσα τύπου.
28: Getting ready to tape for World News Tonight for this very show when suddenly we heard what sounded like dozens of gunshots and we heard yelling for us to evacuate into the press briefing rooms.
27: Ο ένοπλος έβαλε κατά των πρακτόρων σε σημείο ελέγχου κοντά στην περίμετρο του Λευκού Οίκου. Οι άνδρες της ασφάλειας απάντησαν και αμέσως επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα. Ο δράστης σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή των πυρών, ενώ τραυματίστηκε και ένας περαστικός. Σύμφωνα με αμερικανικά δίκτυα, η επίθεση ήταν έργο του 20χρονου Νασίρ Μπεστ, ο οποίος είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν κατά του Λευκού Οίκου.
29: They're going to be obviously looking at all of his social media, everything on his cell phone, anything he said. At one point, he claimed to be Osama bin Laden. At another point, he claimed to be God.
27: Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι χάρη της αρχής ασφάλειας.
30: Ευχαριστούμε την εξαιρετική μυστική υπηρεσία και τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε.
27: Η νέα ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε έναν μήνα μετά την τελευταία απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου στο δείπνο των ανταποκριτών.
14: Λίγο μετά το συμβάν στον Λευκό Οίκο, η Πατρίσια Βασκονσέλος, ανταποκρίτρια στον Λευκό Οίκο του SBT Brazil, μίλησε στο Earth News. Η ίδια ήταν στο σημείο και κατέγραψε όσα διαδραματίστηκαν. Να παρακολουθήσουμε τα βίντεο ντοκουμέντα και όσα δήλωσε για τη δεύτερη ένοπλη επίθεση που βίωσε και η ίδια σε διάστημα λιγότερο του ενός μήνα.
1: Inside. Okay, sir, we are journalists. I'm so sorry. We are journalists. We're just trying to record. I understand, inside. Sir. I understand.
6: Inside.
1: I okay, sir. I understand. São de tiros. Okay, okay. Okay, okay. I'm understanding. I'm just trying to record.
15: Patricia, thank you for joining us on ERT News. You were at the White House at the time of the shooting. Could you describe what happened?
1: I heard a lot of gunshots, and by that time I didn't know how many, but it was like a lot of gunshots. So I immediately left the briefing room and in the outside area where we have the garden. Then I saw all of our colleagues running, rushing to the briefing room where I just had left. And at that moment, the Secret Service, they were saying and actually shouting, like giving orders in order to protect everyone. They were saying, like, inside, inside, move. And so we were there in the briefing room for, I believe, up to 30 minutes without actually knowing what was happening outside.
15: What was going through your mind at that moment?
1: When I was inside the briefing room, I was like a little bit shaken. Maybe because of what happened at the dinner, what House Correspondents Association dinner, like only 3 weeks ago.
15: Who do you believe was the target, especially now that the debate over the security measures within the American government has reopened?
1: Well, the shooter died, passed away, but it looks like that was the intention to achieve or to reach the White House, right? He was trying to literally run past the security and reach the White House. So it's the second time that we see this happening here in less than a month.
15: Patricia Vasconcelos, White House correspondent for SBT Brazil. Thank you so much.
14: Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ανέφερε πριν από λίγο εκπρόσωπος του State Department στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας την απόφαση που έλαβε προημερών το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύνδεση με την Ουάσιγκτον και την Λένα Αργύρη για να μας ενημερώσει. Λένα.
16: Ακριβώς ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ο καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι υπεύθυνος για εδεχθεί εγκλήματα. Εξέφρασε την βαθιά ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διοκτικές αρχές που επί χρόνια εργάστηκαν για την εξάρθρωση των μελών της 17 Νοέμβρη και την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη και πρόσθεσε ευρυδίκη πως οι ΗΠΑ στέκονται αλληλέγγυες τόσο στις οικογένειες όσο και στους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης, είτε ήταν Αμερικανοί πολίτες, είτε ήταν Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας.
14: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Λένα Αργυρή. Οι φοιτητικές εστίες της Πανεπιστημίου Πολύς είχαν γίνει κρυσφύγετο του διαβόητου κακοποιού Τίτη τον τελευταίο μήνα πριν τη σύλληψή του στο μικρολίμανο με βαρύ οπλισμό. Οι αρχές εξετάζουν το αν σχεδιάζει κάποιο νέο χτύπημα. Σε βάρος του εκκρεμούν καταδίκες άνω των 73 ετών για σωρία κακουργημάτων.
17: Στην αναζήτηση των σχεδίων του διαβόητου κακοποιού επικεντρώνονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το γιατί ο 42χρονος βρισκόταν στο μικρολίμανο τα ξημερώματα του Σαββάτου, έχοντας μαζί του βαρύ οπλισμό, αλλά και τι σχέση είχαν οι δύο γυναίκες και ο ένας άντρας που ήταν μαζί του, είναι τα δύο βασικά ερωτήματα.
18: Τώρα προσπάθησαν να του κάνουν κάποιο έλεγχο και προσπάθησε να πυροβολήσει.
17: Ο άντρας αναζητείται. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να ήταν εκείνος που προμήθευσε το κακοποιό, με δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, ένα περίστροφο και 6 χειροβομβίδες. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί έχουν πάρει καταθέσεις από τις δύο γυναίκες προσπαθώντας να καταλάβουν αν η συνάντησή τους στο μικρολίμανο ήταν για να του παραδώσουν τα όπλα. Τον τελευταίο μήνα, ο 42χρονος με το ψευδώνυμο Τίτη φέρεται να είχε βρει καταφύγιο στις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημίου Πολύ. Η αστυνομία εξετάζει την πιθανή εμπλοκή του σε περιστατικό με πυροβολισμού στις 29 Απριλίου στην είσοδο της Πανεπιστημίου Πολής. Αν και δεν είχαν βρεθεί στο σημείο κάλικες, οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο.
0: Οι βαλιστικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα όπλα τα οποία έφερε μαζί του ο 42χρονος έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες. Ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο σκληρός κακοποιός είχε μαζί του όλον αυτόν τον οπλισμό.
17: Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε προετοιμασία για κάποιο χτύπημα. Πιθανότατα ληστεία.
4: Το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.
17: Ο 42χρονος είχε 6 διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης, 4 ονόματα και πολλούς τόπους διαμονής. Ήταν γνώριμος των αρχών από το 1995, όταν ήταν ακόμα ανήλικος.
4: Οι ποινές φυλάκισης και κάθριξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.
17: Σε βάρος του εκκρεμούν σε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατασυρώη, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025. Στη συνέχεια και μέσα στο 2026 μπήκε παράνομα στη χώρα μας.
14: Στην εξάρθρωση δύο κυκλωμάτων στην Κρήτη, τα οποία δραστηριοποιούνταν στα ναρκωτικά, τα όπλα και τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησαν οι αρχές. Οι δύο οργανώσεις σχετίζονταν μεταξύ τους, ενώ μεταξύ των 16 συλληφθέντων είναι ένα ζευγάρι από τα Ζωνιανά που δήλωσε 800 πλασματικά ζώα. Στους διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτεται την προσπάθειά τους να δανειστούν πρόβατα για έλεγχο ώστε να μην χάσουν την ενίσχυση του 2025.
17: Η δράση των δύο κυκλωμάτων που λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία είχε απλωθεί από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι και τη Χερσόνησο Ηρακλείου. Δεκάδες οι εμπλεκόμενοι για παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών, όπλα αλλά και απάτη με επιχορηγήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Ένα 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, φέρεται να δήλωσαν πλασματικό αριθμό ζώων πάνω από 800 για να μην χάσουν την ενίσχυση του 2025. Την 1η Απριλίου, ο κατηγορούμενος ενημερώνει φίλο του για ευνηδιαστικό και ταυτόχρονο έλεγχο από τον ΟΠΚΕΠΕ σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του και στον ίδιο.
5: Στους διαλόγους που έχουν έρθει στο φως, αποτυπώνεται η αγωνία του 43χρονου από τα Ζωνιανά να δανειστεί πρόβατα από φίλους και γνωστούς, προκειμένου να συμπληρώσει τον αριθμό που είχε δηλώσει στα έγγραφα του ΟΠΚΕΠΕ.
10: Μπρέσι, αύριο με έχουν στον έλεγχο και πήρα δά να πάρω αναβολή γιατί είχα επαναπαυθεί. Το έμαθα εδώ το απόγευμα ότι δεν γίνεται για αναβολή και είναι και ο αδελφός μου αύριο. Είναι ο ανιψιός μου, είναι ο ξάδερφός μου.
6: Μα είδα μπρε λες, όλους.
10: Όλους τσιδικούς μου. Δεν είμαι καλά μπρε. Θα πάθω καρδιά, μια κοπανιά.
6: Πόσα ζαλίβεσαι.
10: Πολλά μπρε, πολλά. Αλλά θα βρω απαλού. Θα βρω και απαλού.
17: Ο πρώτος έλεγχος αναβλήθηκε καθώς ο 43χρονος καθυστέρησε να παρουσιαστεί στο ποιμνιοστάσιο του. Προγραμματίστηκε όμως και νέος έλεγχος.
10: Την Τετάρτη μπρε με έχουνε στον έλεγχο. Αρνιά είδα και έχεις τα όρια,
6: Έχω αρνιά, ναι. 108 αρνιά είναι. Δικά σου, ό,τι θες.
10: Μπρε εσύ ο Θεός να σε έχει καλά.
6: Εμά μωρέ, νταγώ αν μου συμβεί πράγμα σε σένα, θα έρθω να γυρεύω. Ποιο θα γυρεύω?
17: Για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις έχουν συλληφθεί 16 άτομα.
14: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Ζαχάρο όταν ένας 29χρονος υποαξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας προσέκρουσε με το όχημά του στο πίσω μέρος σταθμευμένης Νταλίκας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
19: Πρόκειται για ένα σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 6.30, όπως βλέπετε και από την εικόνα του κατεστραμμένου αυτοκινήτου πίσω μου.
14: Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
19: Πρόκειται για ένα σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 6.30, όπως βλέπετε και από την εικόνα του

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Σταμάτησε την μπάλα. Τέλεια.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road εις το Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: θάλασσα από την Καστέλα και το Πασαλιμάνι. Με λίγα λόγια,
1: κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διάθεση www.pso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.